λαό αμαγωτάτο. Χώρες κότα λοχουλοντάλο, μάλο ποτατάπου, τε γέπρι τάχα, ουμάλο αλιτερσάνκα. Ου λογαρινάια λοκουτέρι, λογαντζάμου, ο αουλόγα λογαντούλου, ουόλο ούτε γελόμορου μασάκι, ήμου άνα σίτι χαλίτια. Κάσα τρες κρυμπόρες κότα, κόμπολ ατμαλ νοφιάν ρέζα λο οταμβουλάι, τίλα τα πουλίο ουμάλο άλλη τερσάνκα, το ουμάι λα πατάλο μαλαμαλακίσα ολοτάπι του λολότα ούλο άλλη σακούσι. Το παλακίσα λο σακούσι μπουτίγι, τε γεμπριτάχα, μα λόγα λόγα ντούλου του άγω ρομασάκι, λόγα ρινάια, ουαου λόγα ντζάμου. Τουγκούλα τε γεμπρι με άλλο τε γιόκερ μπουτί, μα από ποτέ χουαλί ολομπουτό, ουμέ ουλούγα το λοτά ούνου. Μουλά μονοτάτο, ντόγκο το χαμπάλι, ου βαλιβάλι, το ου νοτιμίγου μόλα.